0: naviguant sur une embarcation sommaire. Xenos ici, Xenos là-bas.
1: Ελληνική Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρισης, Web Radio. Τρίποντο στην ενημέρωση.